Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς

Γενάρη του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας τη διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το Διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάραυτα και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο Διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθησε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

σε επέτειο της 25ης Μαρτίου, στη Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή, έχοντας στο νου τα εθνικά χρώματα, παρακαλεί τη χάρη της.

0: εύκολο. Άρα το βράδυ να τους πάρει, τους κάνει.
1: Για σένα νύχτα να γίνει χρόνια

αυτές. Και εδώ στο χτύπημα.

0: σε φωνή σε σκεφτήσα. Πολύ σε επισκεφτήσα απόψε στη Βουκούτα.
1: Δεν είναι στιγμή.

0: συμβαίνουμε κανένα.
1: Συμβόλοι. Ξυπούλοι, ξυπούλοι. Θεέ μου, αγαπητέ.

και με τα αναστενιάσματα προς το Θεό να αρχίζει. Θεέ μου, αν είμαι πλάσμα σου, γιονατιστή σου δέμε, που τη βαριά τη μοίρα μου στείλε ελευθέρωσέ με. Ξένος ολόξενος περνά, σγουρός και διωματάρης, με τα χρυσά του τάρματα στάλογο καβαλάρης. Φύε ξενάκι μου από εδώ, να μη σε φάει και σένα, τούτο τα μέρο το θεριό που θέλει να φάει εμένα. Λιγάκι να αποκοιμηθώ πάνω στα γόνατά σου, κι όταν θενά βγει το θεριό, θενά με εγώ κοντά σου. Κι όσοι τον άδειε το θεριό, τα όρια συντρέμα, κι η κόρη από το φόβο της είπεν αλή σε μένα. Σηκώνεται ανατολικά και το σταυρό του κάμνη, και δίνει του μια κονταριά απάνω στο κεφάλι, και ξαναδευτερώνει του και παίρνει το στο στόμα, και τότε σε ταράχτησαν οι πέτρες και το χώμα. Δίνει του κι άλλη κονταριά και στα μυαλά του εμπίχτη, ως και τη γη κοκκίνησε το αίμα από χύθη. Πέ μου ξενάκι μου να ζεις, ποιον είναι το όνομά σου, και θέ να κάνει ο Κύρις μου δώρο στην αφεντιά σου. Γιώργη στρατιώτη λέσει με, που την Καπαδοκία, κι άμε να πεις του Κύρι σου να χτίσει η εκκλησία, να γράψει μέσα ζωγραφιά Χριστό και Παναία, και στη δεξιά της τη μεριά να κάνει καβαλάρι, αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.

ούτε αν τσακωμένη.

πρώτο τραγούδι, το επιτραπέζιο «Άρκοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το παλαιότερο από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το παλαιότερο γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο, όσο και η μελωδία του, ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο. Άρκοντες τρώ και πίνουσι.

Μπράβο, Μινά. Μπράβο, Άγιε Επίτροπε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ένας λεβεντόκορμος που στανελά της παρέας, ο Γιώργης ο κριτικός, απάντησε.

ωραία!

0: Καλά.
1: Ya te debo. Lo ganaron, se perdió, yo te perdió.

Θα γυρίσω μέσα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρίς του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις. Λεβέντινα έχεις πάντοτε.

0: ακούσω πολύ. Καλύτερα να ακούσω, ακούσω το αυτή.
1: Ευχαριστώ, Αγίου σας ευχαριστώ.

γυρίσει σύντομα. Άιτε! Έπεσε τη λύρα. Σε λύρα σου καλά. Πεζε τη λύρα σου καλά. Τραβά το ξάρι. Ξέτε έπαιζε τη λύρα σου καλά. Τραβά το

0: πάλι. Θέλω σε
1: αγαπημένο.
2: Γεια σου, γεια σου, Άγιο.
0: Θέλω σε αγαπημένο. Και θέλω σε άλλη. Θέλω σε άλλη εποχή. Θέλω σε άλλη εποχή.

Σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε ανάπτυξη, σε

Ο Βασίλης ο Διακοκομνηνός που ήταν στην παρέα γνώριζε για τη ζημιά και είπε στον Νικολαίδη.

αγάπανες, ανάντραβες σε θέλ.

καημό. Χρήσω διαμάντι, χρυσό διαμάντι, τα γέννης. Και πέσεις και πέσεις, και πέσεις στην αυλή.

Δε σκύβρο, δε σκύβρο, δε σκύβρο να σε πιάσω. Η μητανάσλο, η μητανάσλο ακούσει. Εννιά μου, εννιά, εννιά μου, Λουάρι. Και δεκαπέντε μάλλον.

0: χέρια μου στενιά μαργαριτά. Και πάλι, ναι και πάλι, όχι.
1: Και πάλι, ναι και πάλι, όχι.
0: Και πάλι, δεν σε θέλω.

0: σουφράγια, σουφράγιο πουλα μου. Να σου φράγω, πουλά μου, και φορδίκω, πουλά μου.
1: Να σου φράγω, πουλά μου,
0: και φορδίκω, πουλά μου. Και φορδίκω, πουλά μου,

0: μου, με λέει και με ρωτάς, στην Ελλάδα να με πας.
1: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδερφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι τους οποίους θα σας πω αργότερα.
0: Σε ξανά μέσα

Ελευθερία. Να

κουνούμε ρονύχτα, ρονύχτα, εσένα στεκούμε.

αγόριου το γλέντι. Δώσανε και με ρίκη, και με ρίκη, μου δώσανε. Γι' αυτό πολύ δώσανε το τίτλο του Λεβέντη. Μα τώρα με γονάτισε.

είναι και πόμινε μου αχριστό. Το δίπλωμα, το δίπλωμα της πείρας. Ευχαριστώ, γεια σας. Θα το χρόνο είμαστε καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

Έτσι, μπράβο. Τώρα βάζω το πάνω. Έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις, Τζόλε, θα χορέψεις τα παιδιά. Λοιπόν, τι είναι. Διότι απόψε είναι να χορέψεις τα παιδιά. Οι γυναίκες. Σε κάνουν και εκείνοι λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε, θα βοηθούμε να εμείς και εμείς, να το κάνουμε. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι.

Κι όπως τα θέλεις, πάρ' Ηλία, αν είμαι ζωντάνος, κι όπως

Ακάλεστος, ακάλεστος στενάρτο. Καλησπέρα, δάσκαλε. Για τη χαρά σου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε, εγώ δεν τα φανερώνω. Δεν το φανερώνω, παιδιά. Εγώ, εσύ που είσαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, με υποχρέωση πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου. Προπάντων η φωνή σου. Με μαγεύει.

τα δώσα αβουάγου. Είχα

κάρπα ο κυρίος, ως το Ιαφάνη.

Νεβάλεστη, η νεβάλεστη φρά. Νεβάλεστη, η σφραγίδα της φραγίδας.

σφραγίδα. Ασού για πάντα, α, Παπαγιάννη.

χωρέ σου ζει στα δίτενα. Στα δίτενα.

Πείτε να έχω ρέψει και οι άμορφες που πέρασαν.

καθημερινά. Κράζουν σε ξανά γραφείς μου. Πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Κυρία σου, για άλλη, η κυρία σου δεν είναι σε πάρα πολύ. Και το χρόνο σου, ευχαριστώ.

Come on.

Αχ, σαν την ωραία σαν την ωραία.

γιορτάντε λέει μόνο. Πάνω

Αργότερα, δόλυ, δόλυ, σο, ο, σύλλογο.

Εγώ θα τους το στείλω. Εγώ θα τους το στείλω. Γιαννάκη λεβέντη. Γιώργος είναι ο Μερκέ, πάρε σε χορτά σαν κόμμα πια. Όπως ήθελα. Μα το Θεό που προσκυνώ.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Θα τελειώσουμε με μαντινάδες επενετικές των Δωδεκανήσων σε στίχους του ιατρού κυρίου Γεωργίου. Τραγουδούν η Ευδοξία Χατζηγεωργίου και Βενετία Σπανού.

Ακούσατε έκτακτο πρόγραμμα δωδεκανησιακών τραγουδιών, επευκαιρία της 11ης επετείου της ενώσεως της Δωδεκανήσου μετά της Ελλάδος. Ετραγούδησαν οι Νίκος Νικήτας, Ευδοξία Χατζηγεωργίου και Βενετία Σπανού. Συνόδευσαν οι μουσικοί Κώστας Μαρίς Βιολί, Κομνηνός Παπανικολάου Λαούτο και Νικόλαος Ντάλιας Τσαμπούνα. Του προγράμματος επεμελήθησαν ευγενώς προσφερθέντες οι Εκκαρπάθου Δωδεκανήσι κύριοι Γεώργιος Γεωργίου Ιατρός και Μανώλης Πρωτοψάλτης, Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ήτινες και προλόγησαν.

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μια υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

Τους ρίχνεις στο φιλότι.

Θυμάται πάντοτε σ' όλες περίσσια πάει

κεφάλι.

0: μάνα. Είναι νικόρες στο χρόνι.
1: Πάμε με παρακύρια. Καλά τα μας, πολύ καλά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Όταν η ουκαινία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκαινία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Πολλά χρόνια να πιάσει το τρισιπιόν κονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την ύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπεπέ.
2: Αμουνα που πας, η ούλα σου κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια να σκορπίζουσι τα 208 κόκκαλα που έχουμε από το πιο μικρό που είναι τα φτύου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
1: Και σένα να σκορπίσουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου και ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τεκορούλα μου.
2: Εγώ επιθυμώ οι φλές που κυλά το όρμα σου από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες από όλες μαζί 950 χιλιόμετρα να μπερδέψουν με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουν οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμό όλο τσου.
1: Αμε και σένα αν τόσπαρτες να ενούν οι στράτε σου κακό ποτέ να μην τσεύρει αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν είναι ξαπιό και τσουτάπα. Ό,τι μου θέλεις
2: να... Και ό,τι μου θέλεις να έχεις.
0: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.
3: 105 και 5 στο κόκκινο. Να συνεχίσουμε στα χνάρια, στα βήματα της παράδοσης της Καρπάθου. Θα ακούσουμε το καμουζιλιάρικο ή όχι. Τι είναι αυτό, για εξηγήστε μας.
4: Ο καμουζελιάρικος σκοπός συναντάται μόνο στην Όλυμπο. Είναι ο σκοπός που τραγουδίεται μόνο τις απόκριες και την καθαρή Δευτέρα. Τις απόκριες βασικά. Με αυτό το σκοπό μετά μπαίνουμε και στην περίοδο της Σαρακοστής. Αυτός τραγουδίεται μόνο εκείνη τη μέρα. Δεν τραγουδίεται όλο τον χρόνο ποτέ ξανά. Και θα ακούσετε και τη Μαντινάδα, η οποία έχει ακριβώς αυτό το θέμα και νόημα.
3: Πριν να ακούσουμε αυτά όμως, να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο έθιμο που έχει σχέση με τις απόκριες, γιατί δεν έχουμε δώσει κανένα τέτοιο στιγμό στους ακροατές.
5: Καμουζελιάρικος λοιπόν προέρχεται από τον όρο καμουτζέλες, το οποίο είναι οι μεταμφιεσμένοι άντρες.
3: Μασκαράδες.
5: Είναι άντρες οι οποίοι μεταμφιέζονται σε φούστανε Ελλάδες και σε γυναίκες. Μαζί με αυτούς πάει παρέα ο γέρος και η γριά. Και ο γιατρός, για να τους υποστηρίζει. Τριγνάνε τα σπίτια του χωριού, οι χωριανοί στα σπίτια τους κερνάνε, τους δίνουν διάφορα δώρα. Σε κάθε σπίτι λέγονται μαντινάδες, με τον σκοπό αυτόν, τον καμουζιλιάρικο σκοπό, στείνεται ένας χορός σύντομος και προχωράνε στο επόμενο σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό το να βιώνουμε, το συνεχίζουμε και εμείς εδώ στην Αττική. Και έχουμε σχεδιάζουμε να το κάνουμε και φέτος την Κυριακή της Ειρήνης σε λίγες ημέρες. Θα πούμε λοιπόν τρεις μαντινάδες με αυτόν τον καμουτζελιάρικο σκοπό.
3: Ωραία, να ακούσουμε.

0: Μπράβο, ωραία. Να πούμε ότι μας έστειλε μήνυμα ακροάτρια. Μπράβο στο κόκκινο από το πιο ωραίο νησί, πιο αυθεντική μουσική. Αξέχασε το καλοκαίρι μας εκεί. Μάλλον θα ήταν το καλοκαίρι, μάρθα στην Κάρπαθο. Τα χαιρετίσματά μας. Και να πούμε ότι σε λίγο θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων από τον Χρήστο το Λιόλιο. Θα επανέλθουμε αργότερα. Εγώ διαβάζω απλώς το πρώτο στίχο του τραγουδίου που θα ακουστεί μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Γιάνναρος επόθανε, κήφη και διαθήκη, εις τον νιό του το Γιάννη, απού το τεφαρίκι.
1: Ναι.
0: Να μην το θάψω σε κλησιά, μία σε μοναστήρι, μόνο να τον εθάψουσι πάνω σε σταυροδρόμι, να φύκου και... Γιατί να μην το πω.
2: Πες το, πες το.
0: Μα αυτό γι' αυτό σας φέραμε, πείτε τα σατυρικά.
1: Είναι λοιπόν, που μόνο της αποκρίας τραγουδία.
0: Να φύγω και του μπούτσα του τρεις πιθαμές απάνω και όσα περνά ο βασιλιάς να δένει τα λόγω του. Δεν λέω το παρακάτω, θα τα ακούσετε τραγουδιστά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Χρήστο, Χρήστο, περάστε παρακαλώ. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων λοιπόν θα ακούσετε τη συνέχεια.

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Κατά τη διάρκεια της εθνικής μας γιορτής, της 25ης του Μάρτη, στο Γιαφάνη, σε διασκέδαση που ακολούθησε, ο δάσκαλος ο Λεντάκης τραγούδησε.

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που βαρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνη Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός Δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιβιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπειτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκυφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία και εκεί άφησε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άη Δημήτρη, αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος, απευθυνόμενος στη θάλασσα, είπε νοσταλγικά:

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου η μάνα, επίσακτο από την υπηρωτική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

Προς το τέλος, πέτρα κι ουρανός, ατέλειωτο πέλαγος, νεκρική σιγή, στεγνό το δάκρυ, άνυδρη καιρή, πικραμένη όλυμπος, δέος ερημιά παντού, λιγοστό το φως, κι εσύ λαξεμένη στη πέτρα κλαις. Πόσο με τρομάζει ταύριο, μάνα μου, θλίβομαι σα βλέπω τη δύση σου. Κλαίω, πονώ και επαναστατώ, βλέποντας στο παζάρι τις αξίες σου.

0: δείξε το σάκουλο, ενώ μετά είναι να μπούξεις.
1: Τι θέλει εσύ, αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι της μαγαζιάς πρώτης έχεις.
1: Αυτό το σακούλι κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν τα ζω και πολύ, τα ζω είναι. Για, πλαστικά δεν μαγαζιάς.
1: Αυτό μπορεί να πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, ακουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω
0: του Ντουμπάι. Μα πώς τι με το Ντουμπάι και το Ντουμπάι. Ένα 8 ευρώ και καλάζουν. Πόσο κάνεις τους άλλο μακαρές, βλέπουν όλο γύρω γύρω αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, της μαρούκλας έχω και στους 20 ευρώ.
1: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
0: πέρε πολλά πράγματα. Πώς αυτό δεν παίρνεις αυτά το μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και το ντουρουτζέ που θέλω να οράσω.
1: Αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, ντουρουτζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Όλα θα σου δω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό.
0: Δεν έχω κουβαλάει μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούκλα!
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρα πολύ γύπτο πάνω, φέρει καλό.
0: Όχι, δεν έχω κούκλα.
1: Α, βάλει σουφά πάνω, μαρα ναι, όλο
0: αυτό. Σουφά, κούκλα!
1: Κούκλα, φέρω πολύ.
0: Αν είχαμε και εσένα, πώς είναι αστολίτζα με τα εμπειρία και τα εγγόνια μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
0: Να πάει στο καλό, παιδί.

το 40 της Ολύμπου. Η Όλυμπος της Καρπάθου, μια αετοφωλιά με σούρα ναχτισμένη, με παντοτινή συντροφιά τον Πονέντη που καθημερινά χαϊδεύει τις ψηλές κορυφές των βουνών της, ποτέ δεν θα σβήσει, δεν θα χαθεί ποτέ. Γεωμετρικές γραμμές με ζωντανά δυνατά χρώματα και δικέφαλη βυζαντινή αετή στολίζουν τα υπέρθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών της. Χτίστηκαν σπίτια κολλητά τον αστάλο, λες κι έτσι κοντράρουν τον πελαγίσιο αέρα που τα μαστιγώνει αλίπητα. Τραβήχτηκαν οι άνθρωποι πάνω στην άγονη, άδεντρη, σκληροτράχυλη κορφή για να γλιτώσουν από την αρπακτική μανία των πειρατών και των κατακτητών. Ζούσαν με ό,τι έβρισκαν εκεί και υπέτασαν κάθε εχθρό που έφτανε στα λιμέρια τους, με μοναδικό όπλο τους την λεβεντιά, την πίστη, την ελπίδα, μα με ακόμα πιο δυνατό όπλο τα πανάρχια έθιμα και τις λεβέντικες μαντινάδες τους. Τούτα τα ιερά έθιμα πολλές φορές έγιναν θούρι του Ρίγα, έγιναν η κρυφή ελπίδα και τα όπλα που αποθούσαν και αφάνιζαν κάθε εχθρό. Οι κάτοικοι της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες, διανοούμενοι και μη, δάσκαλοι και αγράμματοι, προύχοντες και φτωχοί, με τα τραγούδια και τις μαντινάδες, συντηρούσαν άσβεστη την ελπίδα και ακμαίο το φρόνημά τους για την πολυπόθητη λευτεριά. Την εξυμνούσαν δε τόσο πολύ, ακόμη και μπροστά στους κατακτητές, που θαρρείς πως αυτή η επιμονή, αυτή η πίστη στη λευτεριά ήταν που σήκωσε τη γαλανόλευκη στην Όλυμπο και απλώθηκε παντού, πέρα ως πέρα σ' όλη την Κάρπαθο. Πολλές όμορφες και ιστορικές μαντινάδες, με αλληγορικό κυρίως νόημα, πέρασαν από στόμα σε στόμα και σωθήκανε μέχρι σήμερα. Αυτή η δουλειά είναι ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην μένουν οι ιστορικές πτυχές του τόπου μας στην αφάνεια και στη λησμονιά. Σαν οι κατακτητές έπαψαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλκιά, Νικολή Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του χαψί και πολιορκούσαν μόλις τους τις αισθήσεις στο χορό, ο δάσκαλος ο Φιλιππάκης τραγούδησε αλληγορικά στον Νικολαίδη κάτι σχετικό με τον διωγμό των δασκάλων και είπε

Ο Νικολαίδης, έμπειρος καθώς ήταν, δεν σταύρωσε τα χέρια και αντιλαμβανόμενος τη μαντινάδα του δασκάλου, απάντησε έξυπνα.

Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε και ο Παπαγιάννης. Παπάς και δάσκαλος, σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, τη Λευτεριά, την Όλυμπο. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Αγίου πέρα την Κρήτη Λεύτερη και Αδούλωτη, είπε

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρής του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Επειδή ο δάσκαλος Παπαγιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και τον Παπά, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίτου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για τον Παπά.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος απευθυνόμενος στη θάλασσα είπε νοσταλγικά:

Κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανελάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις ντάμες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, δεν άντεξε και είπε

Η γαλανόλευκη σημαία μας, το σύμβολο του έθνους και της λευτεριάς, είχε πολύ καιρό να κυματίσει στο χωριό. Όλοι ονειρευόντουσαν τα πανέμορφα χρώματά της που συμβολίζουν το γαλάζιο του ουρανού και την αγνότητα. 25η Μαρτίου λοιπόν, στην Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή νοσταλγικά παρακαλεί τη χάρη της Παναγιάς.

Ο Βασίλης ο Χιράκης συνεχίζει και κάνει ανοιχτά την παράκληση στο Σταυρό και στην Παναία να έρθει η Λευτεριά.

Όπως σε συνηθίζετο, το ίδιο βράδυ το γλέντι και ο χορός άναβαν στην Κούφη. Στην κατοχή οι Ιταλοί πήγαιναν και παρακολουθούσαν τα γλέντια και τους χορούς για να επιτηρούν τους ύποπτους χωριανούς. Δεν γνώριζαν βέβαια καλά την ελληνική γλώσσα και πολύ περισσότερο τις μαντινάδες που ελέγοντο. Μόλις λοιπόν ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης, ο Γιώργος Μανιός είπε...

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Είναι αμέτρητα τα γλέντια, σε βαφτίσια, γάμους, πανηγύρια, χοροεσπερίδες στην Ελλάδα και στην Αμερική, που η επιτυχία τους οφείλεται στον Παπαμινά και στη λύρα του. Αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους Καρπάθους Μερακλίδες, που δεν έχαναν την ευκαιρία να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με μαντινάδες, όπως συνηθίζεται στην Κάρπα. Μερικές από τις μαντινάδες αυτές καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και θεωρούμε πως είναι μεγάλη τιμή και σε αυτούς που τους είπαν ή τις έγραψαν και σε εκείνον που απευθύνονται να ακουστούν μέσα σε αυτό το δίσκο. Το 1965, σε κάποιο γλέντι του Χατζηλίκου τον Καφενέ στο Μεσοχώρι, σε ένα ταξίδι του Μινά για την Αμερική, ο Βασίλης του Γιώργη του Πιπέρη μεταξύ άλλων θα τραγουδήσει.

Ο Γιώργης ο Ρεΐσης, φίλος πιστός του Παπαμινά και καλός μερακλής, στο βιβλίο του Αναπολώντας, μαζί με πολλές άλλες μαντινάδες που του αφιερώνει, επιβεβαιώνει. Από που κι αν επέρασες, Μινά μου, και σε κούσα, είπα πως είσαι κορυφή

Δεν μάγεψε όμως η λύρα του Παπαμινά μόνο τους χωριανούς του. Ο Νικολής ο Νικήτας από την Όλυμπο, συνεπαρμένος κι αυτός από τον καλό του φίλο, σε ένα από τα πολυήμερα γλέντια τους στη Βαλτιμόρη, ακούγοντας το Μινά να παίζει το σκοπό του φεβρού,

στο New Jersey το 1989, σε μια αποκριάτικη χωρεσπερίδα, ο Μανώλης ο Παναγιώτου από το Όθος θα τραγουδήσει μερικές μαντινάδες του Νικολίτου Διάκου της Προφητής για τον Παπαμινά. Μια από αυτές είναι εκεί παρακάτω. Τσιράκι ήσου να μηνά του ξακουστού ρεΐσι, και η λύρα σου και τους νεκρούς μπορεί να αναστήσει.

Τι άλλα εύσημα θα γύρευε άραγε ένας λυριστής όταν μερακλείδες σαν τον Ανδρέα το Χειράκη, τον Αντώνη τον Αναστασιάδη, τον Γιάννη το Παυλίδη από την Όλυμπο και τον Μανώλη το Βασιλαρά από τα Σπόα αναγνωρίζουν την δεξιοτεχνία του με τις μαντινάδες τους? Ο Αντώνης λοιπόν ο Αναστασιάδης, σε ένα γλέντι στον Άι Γιάννη της Βρουκούντας, που ήταν και ο Παπαμινάς με τους μπαρίδες του Μάκη Μαυρολέων και Μιχάλη Σακέλη, βλέποντας το Μινά να κάθεται να παρακολουθεί, του τραγουδά: «Παπαμινά, τη λύρα σου παρακαλώ να παίξεις. Στο γλέντι τα αποψες

Στο ίδιο γλέντι, ο Ανδρέας Σωτηράκης που τον ακούει να παίζει για πρώτη φορά, μετά βέβαια από την παράκληση του Αντώνη, δεν κρύβει το θαυμασμό του με την παρακάτω μαντινάδα. Ήλεα πως το κέφι μου στη Ρόδο είχα σάτα, μα απόψε αυτό το λυριστή πολλά εθάμασάτα.

Ούτε όμως ο Γιάννης ο Παυλίδης, αξέχαστος οργανοπαίχτης και μερακλής, που κι αυτός λείπει τώρα δυστυχώς από κοντά μας, έκρυψε το θαυμασμό του για το καλό του συνάδελφο. Στο γάμο λοιπόν του Γιάννη του Μιχάλη του Χαροκόπου, στο Μισοχώρι, θα του τραγουδήσει. Αρά και πού παπαμινά σε πιάνει το χαβέσι, και ταιριασμένη λύρα σου, και τίνος δεν αρέσει.

Κι ας η πουλή μου, ζαϊτές μου πέτου, μη κόρες το μάτιο σου.

Θέλω μαζί να έχεις απαντήσει.

Συρματικός. Η αρχή του γλεντιού στην Κάρπαθο. Ένας βοσκός κατένε από το Κορφοβούνι. Έχει το σκούφο του στραά, πλεμμένα τα μαλλιά του. Κι έχει το σκοράβδι του στο νόμο του Ριξίμιο. Στο δρόμο που κατένε χάροντας του Παντίτσι. «Πού σου, Λεβέντι, πούρκεσαι και πόθε κατένεις?» «Από τη Μάντραν έρχομαι στο σπίτι μου για ένω, να πάρω ρούχα και ψωμί και να ξαναηρίσω. Με γόρκο με παξαργητού να πάρω την ψυχή σου. Άις με χάρε να χαρώ 5 χρόνους να ζήσω. Πέχω γυναίκα γιά μικρή και δε της πρέπου μαύρα».

Έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελοριός Σαμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνο Καστελοριός.

0: Λοιπόν, για εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, να επαναλάβουμε ότι έχουμε μια παρέα από την Κάρπαθο. Ζωντανά τους ακούτε από το στούντιο εδώ, από τη Σαρή. Μια ερώτηση να σας κάνω, αφού είστε από την Όλυμπο, γιατί τα κάτω χωριά έχουν έρθει μια άλλη σχέση με αυτό που λέμε πολιτισμό, καλός ή κακός. Εσείς εκεί στην Όλυμπο είστε λίγο απομονωμένοι. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά είναι ότι ακούμε αυτά τα τραγούδια έτσι όπως τα ακούμε, στην εκτέλεση αυτή, με τη θέρμη που έχετε. Με τον τρόπο που έχετε έτσι περιθάλψει την παράδοση και την έχετε διατηρήσει μέχρι τώρα, όπως λίγοι τόποι το έχουν κάνει. Ωστόσο υπάρχουν, νιώθετε εσείς συχνά πυκνά ότι η απομόνωση έχει και τα άσχημά της, και ποια είναι αυτά, ή τουλάχιστον οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα χειμώνα καλοκαίρι, γιατί εσείς από ό,τι κατάλαβα ζείτε εδώ, έτσι, το χειμώνα.
1: Ναι, ζούμε εδώ, επισκεφτόμαστε όμως τακτικά. Κρατάμε τις επαφές μας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Σχετικά με την παράδοση, δεν είναι ο πολιτισμός που διαφέρει. Πολιτισμό έχει όλος ο κόσμος. Η παράδοση, σε αυτό διαφέρουμε. Το ότι η Όλυμπος έμεινε απομονωμένη για περισσότερες δεκαετίες, μάλλον, πέραν αυτών του νοτίου τμήματος, βοήθησε στο να συγκρατηθούν κάποια έθιμα ατόφια. Αυτό είναι και ευχή και κατάρα. Τώρα όμως, με την έλευση του μαζικού και εμπορικού τουρισμού, τα πάντα ισοπεδώνονται και καταστρέφονται, λαιλατούνται και ποδοπατούνται από κάποιους που θέλουν να εκμεταλλευτούν και ντόπιους και ξένους, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παράδοση που έχει απομείνει με άγριο τρόπο, σε σημείο που να την καταστρέφουν. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν αυτούς που ακούν απόψε και σκέφτονται να επισκεφθούν το νησί, το χωριό, να δείξουν ένα σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, να είναι λίγο πιο ψαγμένοι, να μην είναι η τυπική εμπορική τουρίστες της μάζας με το κιλό, να πάνε να μείνουν εκεί, να ζήσουν τον κόσμο από κοντά και να συνεισφέρουν στο να συγκρατηθεί η παράδοση και όχι να πάνε να αρπάξουν και να φύγουν. Γιατί το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Με και στην Όλυμπο και εκτός Ολύμπου. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν όλους οι οποίοι θαυμάζουν την Όλυμπο, τους αρέσει η Όλυμπος, να πάψουν τη στιγμή εκμετάλλευση. Εάν αυτό ισχύει για αυτούς.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η συμπεριφορά σας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Εννοώ ότι στην Όλυμπο συνήθως καταφεύγουν οι πιο ψαγμένοι τουρίστες. Γιατί ακριβώς νιώθουν ότι δεν έχουν το περιθώριο να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν, ας πούμε, σαν ένα τουριστικό θέρετρο άλλου τύπου.
1: Και όμως υπάρχουν τα αντίθετα φαινόμενα. Δηλαδή έρχονται πούλμα γεμάτα με τουρίστες, μένουν 2 ώρες. Αφήνουν κάτι ψηλά και φεύγουν. Ναι, υπάρχει αυτός ο τουρισμός. Υπάρχουν οι διάφοροι επαγγελματίες, φωτογράφοι, βιντεογράφοι, ηχογράφοι κτλ., οι οποίοι παίρνουν και δεν αφήνουν.
0: Εσείς θέλετε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν για σύντροφο, θα έρθουν και θα αγαπήσουν, θα αγκαλιάσουν αυτό που βλέπουν.
1: Σωστά, και θα το σεβαστούν.
0: Και θα το σεβαστούν.
1: Όχι, δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στην κεντρική πλατεία του χωριού, μπροστά στην εκκλησία ή μέσα στην εκκλησία ακόμα, για να θαυμάσουν την εκκλησία, να την δουν σαν αξιοθέατο, και να πάνε με σόρτς ή ημίγυμνη, γιατί έχει γίνει και αυτό και έχει προκαλέσει φασαρίες. Σας λέω ένα παράδειγμα. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πριν από κάποια χρόνια, νομίζω αρκετά πια, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να μπουν στα καφενεία. Αυτό είναι αλήθεια?
1: Δεν υπάρχει νόμος, είναι άγραφο αυτό. Οι γυναίκες συνήθως δεν μπαίνουν στα καφενεία.
0: Τώρα έχει αλλάξει αυτό.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα.
2: Οι γυναίκες της Ολύμπου δεν μπαίνουν ακόμα στα καφενεία. Το θεωρούν μια παράδοση γι' αυτό. Είναι γραμμένο μέσα στα ήθη μας. Και η γυναίκα δεν μπαίνει για χάρη γούστου μέσα στο καφενείο σε μια παρέα που είναι όλο άντρες, ας πούμε. Δεν έχει καμιά θέση.
0: Δεν υπάρχουν καφενεία στα οποία επιτρέπεται να μπουν οι γυναίκες και να γλεντήσουν μαζί με τους άντρες τους, με τα αδέρφια τους.
2: Στην όλη Μπόχη. Στην όλη Μπόχη. Στα παράλια εκεί στο Διαφάνη, στο Επίνιο της Ολύμπου, εντάξει, υπάρχουν καφετέρειες πιο σύγχρονες που μαζί με τους τουρίστες μπορεί να ανακατευθούν κάποια νέα κορίτσια που τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά η Όλυμπος ακόμα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Απαγορεύεται διαροπάλου.
0: Διαροπάλου κιόλας. Φαντάζομαι θα τις καταπιέζει τις καημένες.
2: Αυτό που ισχύει για τους τουρίστες πρέπει να ισχύει και για τους ντόπιους, έτσι. Κάτι που δεν θες να σου κάνουν τουρίστες δεν το κάνεις και εσύ. Οπότε, αν και εσύ παραφερθείς σαν τον τουρίστα, θα έχεις αυστηρή κριτική.
0: Εμείς ως τουρίστες δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στα καφενεία να γλεντήσουμε.
2: Εσύ, γιατί... επειδή τυχάνει να μην είσαι τουρίστρια, έχεις δρύσεις από εκεί.
0: Επιτρέπεται.
2: Έχουμε την εντύπωση ότι δεν πρόκειται εσύ να συμπεριφερθείς σαν τουρίστρια.
0: Έτσι. Όχι, βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερε αυτό το νόμο και μπήκα σε καφενείο, αλλά με καλοδέχτηκαν οι άνθρωποι που με έδιωξαν.
1: Πάντα για ντόπιους μιλάμε.
2: Εντάξει, εσύ έχεις και μια βαριά κληρονομιά να είσαι κόρη του Μανώλη του Λαμπρίδη.
0: Γι' αυτό λες.
2: Εμείς τα ξέρουμε λοιπόν και γι' αυτό τα λέμε.
0: Ευτυχώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σωστά. Δηλαδή, θα αφήσουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά που έχουμε να παίξετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα Αντιμισιάρη, Γιώργο Γιωργάκη, Νίκο Κοτονικόλα, Γιώργο Αναστασιάδη, Νίκο Νταΐ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και παίξατε. Ελπίζουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού και να ξανάρθετε ξανά.
1: Όποτε θέλετε.
0: Στην εκπομπή. Με τι θα μας αποχαιρετήσετε?
1: Με τους σκοπούς της νύχτας ή του φευγού. Οι σκοποί αυτοί είναι 3-4, οι οποίοι παίζονται όταν μια παρέα ή μια χαρά έχει τελειώσει, ένα γλέντι είναι στα τελειώματα και η παρέα είτε σηκώνεται για να πάει να κάνει μια πατινάδα στο χωριό, η καντάδα που λένε σε άλλα μέρη, γύρω-γύρω στο χωριό, που παίζονται αυτοί οι συγκεκριμένοι σκοποί, είτε για να τελειώσει το γλέντι. Γι' αυτό λέγονται ή του φευγού ή της νύχτας. Παίζω την αυγή συνήθως.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τελειώσει το γλέντι.
0: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσετε, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το τέλος?
1: Ευχαριστούμε τους ακροατές και τον σταθμό που μας φιλοξένησε.
0: Να είστε καλά.
2: Και να ευχηθούμε σε όλους καλή απόκρεια, καθαρό Δευτέρα και καλή Σαρακοστή. Μετέπειτα.
0: Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Ο Θανάσης Φαντής στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στην παρέα σας. Μείνετε. Γιατί δεν θα πάμε μακριά αμέσως μετά. Ο Γιώργος Οξυλούρης, ο συνάδελφος, έχει προσκεκλημένο το Γιάννη το Χαρούλεπο που κατάγεται από την Κρήτη, οπότε από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
3: Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Την Ατσιγάρο Δρόμος, να μας αποχαιρετήσετε τραγουδιστά και εμείς θα είμαστε αύριο στις 7 πάλι εδώ.

0: Τι εννοείται?
1: Έχετε διαπιστώσει κατά καιρούς κάποιες ανώνυμες επιστολές που έχουν χαρακτήρα καταγγελιών του υπογράφου Διάβολου Γκουριανή μας?
0: Ναι, για μια εικοσαετία τουλάχιστον από όσο θυμάμαι.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ τι ήσασταν.
0: Εσύ, και ήθελα να σε βρω, γιατί το κάνεις αυτό?
1: Ποιος είσαι? Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω το πραγματικό μου όνομα, αλλά θα σου πω γιατί δεν τη θέλω.
0: Γιατί το κάνεις, για πες μου.
1: Οι αδικίες αποθωρώ και δεν τιμωρείται κανένας. Τα κατάλαβες?
0: Αδικίες όπως τις βλέπω τα μάτια
1: σου.
0: Πώς τις βλέπεις εσύ?
1: Εγώ είμαι σωστός άνθρωπος.
0: Πού θες να ξέρω, αφού είσαι ανώνυμος, πού να ξέρεις αν είσαι σωστός ή όχι?
1: Αυτά που γράφω είναι σωστά, δεν πρέπει να ελέγξει ο εισαγγελέας. Αυτά τα βλέπεις, όχι από πρώτη.
0: Γιατί διαλέγεις το ανώνυμο και δεν πας στον εισαγγελέα να κάνεις επώνυμη καταγγελία?
1: Να κάνω βρε επώνυμη καταγγελία, θα βρουν μπροστά τους οι φαμίλες τους και θα μας βάλουν μέσα στα δικαστήρια να πλέξουμε την περιουσία και άσε.
0: Ναι, αλλά αφού είσαι δίκαιος, τι φοβάσαι?
1: Φοβάσαι,
0: αυτό όλο είναι φόβος.
1: Όχι, να απογράφεις το κάνω, δεν μπορώ πιο το.
0: Με τα δικά σου μάτια και ξέρω δεν είσαι ο δικαστής να δικάζεις και μάλιστα ανώνυμα. Ποιος ορίζει το παράνομο νόμιμο?
1: Οι εκάστοτε νόμοι, παιδιά.
0: Τους νόμους. Ποιοι τους φτιάχνουν?
1: Οι κυβερνώντες. Και πρέπει να υπακούμε.
0: Αν οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν έχουν ψηφιστεί από το λαό ή αν μας κατακτήσουν οι εχθροί και φτιάξουν δικούς τους νόμους, θεωρούνται κυβερνώντες?
1: Κατά μία έννοια, βέβαια.
0: Α, κατά μία έννοια, ναι. Δεν μου λες ο ρόλος σου σε εκείνη την. Τι θα είναι, πώς, τι θα κάνεις εσύ?
1: Γιατί να μου τα λες αυτά, δικά μου νιώθει, γιατί μου τα λες αυτά? Γιατί είναι?
0: Γιατί σε περίπτωση που μας κατακτήσουν οι εχθροί, δεν θα μπορέσουν να αποτρέψω το χέρι σου που θα δείξει εμένα και τους άλλους μας συγχωριανούς όταν θα μας στήσουν αύριο στο ιστορικό πλατή να επιλέξεις εσύ το χέρι σου, δηλαδή, ποιοι θα πάμε για εκτέλεση. Και θα δω μόνο τα μάτια σου, γιατί το πρόσωπό σου θα είναι καλυμμένο με τη μαύρη κουκούλα, γιατί αυτό είσαι.
1: Ναι,
0: και το βλέμμα σου θα είναι γεμάτο φθόνο και ζήλια. Και όταν σε κοιτάω με λύπηση, γιατί είσαι για λύπη, φίλε μου, και συγχωριανέ. Αυτό δείχνει να κλείσει το τηλέφωνο, δεν μα στείλει καμιά νόμιμη επιστολή. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν Έλληνα να είναι προδότη.
1: Είμαι και προδότη.
0: Ναι, είσαι προδότη. Ναι, είσαι προδότη,
1: λοιπόν,
0: σε κρυμμένο πρόσωπο.
1: Τελειώσαμε. Κρυμμένο, λοιπόν, κοίταξε, αρκετά μου λέει, θα κλείσω τηλέφωνο.
0: Οι αρχαίοι μας το όνομα του Εφιάλτη δεν το έδωσαν ποτέ σε κανένα του παιδί μετά από την προδοσία που έκανε στι Θερμοπύλες.
1: Λοιπόν,
0: αντιθέτως με το όνομα του περιγράφουν τρομακτικό όνειρο.
1: Και τρομακτικό όνειρο, δηλαδή με
0: τελικά το όνομα που σου ταιριάζει είναι Εφιάλτη. Πώς να συζητήσει με ανώνυμο, δεν μπορεί. Το κλείσει. Δεν μπορεί την αλήθεια και το φως, γιατί ζει στο ψέμα και στο σκοτάδι. Υπάρχουν και αυτοί ευτυχώς που είναι λίγοι. Αλλά τι λίγοι, συμφορά. Παναγία μου, σας φυλάξει.

0: στα φρικό σιφώνα. Μέστα πίμα, μέστα φρικό σιφώνα.
1: Γιάννη.
0: Μα μέστα πίμα, μέστα πίμα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Έλα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Εσείς είστε βραστοί, εγώ ήρθα κακόμοιρος, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος. Είστε σας βρήκα καντυλισμένος. Εγώ ποιο δεν μπορώ να κρατήσω.
2: Τσιγά το καντήλιο, ρε.
0: Όσο να λέει, έχουν πιει και ένα μαστράπα κρασί.
2: Καντυλισμένο.
0: Έχαμε το καντήλι
2: σου.
0: Εγώ δεν μπορώ έτσι, δεν κάνω. Βάλε πιο λιγάκι, δεν μπορώ να.
2: Εγώ με το νερό
0: δεν γίνεται τίποτα.
2: Με το νερό μπαίνει.
1: Και τι τίτλο θα δώσουμε στο συγκεκριμένο αυτό?
0: Το πλατή της
1: Ολύμπου. Η αποκάμψη του χωρίου.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Μην το λέτε πάλι. Καθαρά Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Η αποκάμψη.
0: Καθαρά Δευτέρα, τι ξέρετε.
2: Όχι, δεν ξέρω. Την
0: Ολύμπου. Σιγά, σιγά λίγο, σιγά λίγο.
1: Από μινάρια, από μινάρια.
0: Και πάλι αυτή. Είδα να γράφει η Γιάννη της Παντινάδας.
2: Και Γιάννη να μας δείξει τα μπίσια μας.
0: Ξέρεις αυτό με τη φωτογραφία.
1: Έχει το καινούριο σύστημα
0: των Αμερικανών. Τραβήξει από εδώ και κάτω λέει. Και τον παίρνει στην κρυά λέει να και τον όγκο σου λέει.
1: Όχι
0: τον παίρνει μου, μια χαρά είναι και μοιάζει και στη ρεβάντα όπως τη βάζει.
2: Του πατέρα του.
1: Του πάπου του.
0: Του
1: πατέρα
0: του. Του πάπου του.
1: Όλα ξούρις το δίκολο στρά η Γερμανία.
2: Είναι το κακό δράδο.
1: Ναι, θα πάμε.

Το επόμενο επιτραπέζιο τραγούδι «Ξένο μου το μαντήλι σου» είναι τραγούδι ερωτικό. Η μελωδία του κινείται σε γλυκύτερους τόνους από εκείνους των ηρωικών τραγουδιών και οι εποδοί που συμπληρώνουν τον κάθε στίχο από τη μια εξυπηρετούν την οικονομία του μέλους και από την άλλη επιτείνουν το λυρικό συνέστημα που κυριαρχεί στο ποιητικό κείμενο.

Το 40 της Ολύμπου. Η Όλυμπος της Καρπάθου, μια αιτοφωλιά με σούρα ναχθισμένη, με παντοτινή συντροφιά τον Πονέντη που καθημερινά χαϊδεύει τις ψηλές κορυφές των βουνών της, ποτέ δεν θα σβήσει, δεν θα χαθεί ποτέ. Γεωμετρικές γραμμές με ζωντανά δυνατά χρώματα και δικέφαλη βυζαντινή αετή στολίζουν τα υπέρθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών της. Χτίστηκαν σπίτια κολλητά τον αστάλο, λες κι έτσι κοντράρουν τον πελαγίσιο αέρα που τα μαστιγώνει αλίπητα. Τραβήχτηκαν οι άνθρωποι πάνω στην άγονη, άδεντρη, σκληροτράχυλη κορφή για να γλιτώσουν από την αρπακτική μανία των πειρατών και των κατακτητών. Ζούσαν με ό,τι έβρισκαν εκεί και υπέτασαν κάθε εχθρό που έφτανε στα λιμέρια τους, με μοναδικό όπλο τους την λεβεδιά, την πίστη, την ελπίδα, μα με ακόμα πιο δυνατό όπλο τα πανάρχια έθιμα και τις λεβέντικες μαντινάδες τους. Τούτα τα ιερά έθιμα πολλές φορές έγιναν θούρι του Ρήγα, έγιναν η κρυφή ελπίδα και τα όπλα που αποθούσαν και αφάνιζαν κάθε εχθρό. Οι κάτοικοι της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες, διανοούμενοι και μη, δάσκαλοι και αγράμματοι, προύχοντες και φτωχοί, με τα τραγούδια και τις μαντινάδες, συντηρούσαν άσβεστη την ελπίδα και ακμαίο το φρόνημά τους για την πολυπόθητη λευτεριά. Την εξυμνούσαν δε τόσο πολύ, ακόμη και μπροστά στους κατακτητές, που θαρρείς πως αυτή η επιμονή, αυτή η πίστη στη λευτεριά ήταν που σήκωσε τη γαλανόλευκη στην Όλυμπο και απλώθηκε παντού, πέρα ως πέρα σ' όλη την Κάρπαθο. Πολλές όμορφες και ιστορικές μαντινάδες, με αλληγορικό κυρίως νόημα, πέρασαν από στόμα σε στόμα και σωθήκανε μέχρι σήμερα. Αυτή η δουλειά είναι ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην μένουν οι ιστορικές πτυχές του τόπου μας στην αφάνεια και στη λησμονιά. Σαν οι κατακτητές έπαψαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλκιά, Νικολή Βασιλαράκη, Μινά Φιλιπάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του χαψί και πολιορκούσαν μόλις τους τις αισθήσεις στο χορό, ο δάσκαλος ο Φιλιπάκης τραγούδησε αλληγορικά στον Νικολαίδη κάτι σχετικό με τον διωγμό των δασκάλων και είπε

Ο Νικολαίδης, έμπειρος καθώς ήταν, δεν σταύρωσε τα χέρια και αντιλαμβανόμενος τη μαντινάδα του δασκάλου, απάντησε έξυπνα.

Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε και ο Παπαγιάννης. Παπάς και δάσκαλος, σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, τη Λευτεριά, την Όλυμπο. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Αγίου πέρα την Κρήτη Λεύτερη και Αδούλωτη, είπε

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρής του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Επειδή ο δάσκαλος Παπαγιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και τον Παπά, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίτου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για τον Παπά.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη

Κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανελάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις ντάμες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, δεν άντεξε και είπε

η γαλανόλευκη σημαία μας, το σύμβολο του έθνους και της λευτεριάς, είχε πολύ καιρό να κυματίσει στο χωριό. Όλοι ονειρευόντουσαν τα πανέμορφα χρώματά της που συμβολίζουν το γαλάζιο του ουρανού και την αγνότητα. 25η Μαρτίου λοιπόν, στην Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή νοσταλγικά παρακαλεί τη χάρη της Παναγιάς.

Όπως η παρέα ερχόταν προς το χωριό, κάπου στα Χοχλακούλια, ο Κωνσταντής ο Κωνσταντάρος λέει με αλληγορία τον πόθο του.

Ο Βασίλης ο Χιράκης συνεχίζει και κάνει ανοιχτά την παράκληση στο Σταυρό και στην Παναία να έρθει η Λευτεριά.

Όπως σε συνηθίζετο, το ίδιο βράδυ το γλέντι και ο χορός άναβαν στην Κούφη. Στην κατοχή οι Ιταλοί πήγαιναν και παρακολουθούσαν τα γλέντια και τους χορούς για να επιτηρούν τους ύποπτους χωριανούς. Δεν γνώριζαν βέβαια καλά την ελληνική γλώσσα και πολύ περισσότερο τις μαντινάδες που ελέγοντο. Μόλις λοιπόν ο Ιταλός ενομοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης, ο Γιώργος Μανιός είπε:

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.